στους λαϊκούς οργανοπαίχτες, σε αυτούς που δραπέτευσαν και έφυγαν από εδώ. Και όλα τα πληρώνω.